ημέρες. Και ας μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, έλεξε το δωμάτιό σου πριν φύγεις για διακοπές. Κλιματιστικά φορτιστές εκτός μπρίζας, ηλεκτρικές συσκευές κλειστές, παράθυρα και φυσικά το νερό, όλες οι βρύσες να είναι σωστά κλεισμένες. Δεν θες να έχεις απρόβλητα, το ξέρω.

Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει, θέλει αποδείξεις. Πρέπει, ρε παιδί μου, σε μία σχέση να δίνεις κάτι κι εσύ. Όχι μόνο να παίρνεις, δεν κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο να μπουρμπουρμπουρμπουρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνάς μόνο σου καλά. Θα στείλεις το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media. Νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης αγαπητός official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις. Και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ πολύ πολύ.

0: εγώ.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Μου είπαν πάμε κάπου ήσυχα. Πήγαμε σε ένα beach bar με DJ και 600 άτομα. Ήτανε καταπληκτικά. Γίνεται και αυτό, εντάξει, νομίζω σε όλους μας έχει τύχει.

0: απόψε σπίτι. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαι στην ενότητα και είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips. Και φυσικά, εάν φεύγεις τώρα διακοπές, κι ας πέρασαν οι μέρες, κι ας μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, έλεξε το δωμάτιό σου πριν φύγεις για διακοπές. Κλιματιστικά φορτιστές εκτός μπρίζας, ηλεκτρικές συσκευές κλειστές, παράθυρα και φυσικά το νερό, όλες οι βρύσες να είναι σωστά κλεισμένες. Δεν θες να έχεις απρόβλημα.
1: Η ώρα είναι 3:30.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. The Hangover είναι η πρότασή μου, τη βρίσκεται στο Netflix. All Time Classic, The Bachelor Party στο Las Vegas, το οποίο καταλήγει στην απόλυτη καταστροφή. Τρεις φίλοι ξυπνούν χωρίς να θυμούνται τίποτα. Ο γάμπρος έχει εξαφανιστεί και πρέπει να ανασυνθέσουν την πιο τρελή νύχτα της ζωής τους.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης έχει ολοκληρωθεί. Καλό υπόλοιπο, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε ό,τι και αν κάνετε ή καλή ξεκούραση αν επιστρέφετε στο σπίτι σας, λέω εγώ τώρα. Εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευή στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και φυσικά ευχαριστώ διπλά για τα πολύ πολύ όμορφα μηνύματα που στείλατε και σήμερα. Πες μου

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. The Hangover είναι η πρότασή μου, τη βρίσκεται στο Netflix. All Time Classic, The Bachelor Party στο Las Vegas, το οποίο καταλήγει στην απόλυτη καταστροφή. Τρεις φίλοι ξυπνούν χωρίς να θυμούνται τίποτα.
1: Η ώρα είναι 4.

φοβηθείς το χείλος του γκρεμού να πέσεις. Είναι ο μόνος τρόπος να καταλάβεις πως αυτό που είχες δεν ήταν δεσμός. Ήταν δεσμά. Εσύ όμως μη φοβηθείς. Γιατί εκεί που δεν τόλμησες ποτέ σου να πας, βρήκες το άλλο σου μισό.

ώρα είναι 5:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

0: Εδώ είμαστε. Έτσι. Έχουμε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου σήμερα. 10 Σεπτέμβρη σήμερα.
1: 10 Σεπτέμβρη.
0: Καλωσορίσατε. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα. Εδώ παρεούλα για 2 ώρες.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στη Μηνοδώρα, Μητροδώρα, Νυμφοδώρα. Όλα αυτά τα δώρα.
0: Νυμφοδώρα.
1: Γιορτάζουν σήμερα.
0: Όχι Θοδώρα όμως.
1: Όχι. Α. Μη μου μπερδεύεσαι.
0: Okay.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, ήρθαμε στην παρέα σας. Και εσείς τη δική μας. Για τις επόμενες 2 ώρες θα τις περάσουμε παρεούλα.
0: Και σήμερα εδώ για 2 ώρες.
1: Το κακόμινο, το κροκοδιλάκι.
0: Ο Γκάρι Όλμαν, ο ηθοποιός, βγήκε και είπε τις τελευταίες μέρες ότι έχουν ήδη επιλέξει το James Bond το καινούριο. Και απλά δεν έχει βγει στον αέρα ακόμα, αλλά θα βγει όπου να είναι το όνομά του. James Bond. James Bond. Όχι James. Έτσι.
1: Όχι James.
0: James Bond.
1: James. Δεν είχε ή. Εντάξει.
0: Καταλάβες. Ο νέος λοιπόν.
1: Έχουμε έτσι κανένα.
0: Πράκτορας 007. Άμα ψάξουμε θα βρούμε, αλλά εγώ δεν έχω ψάξει. Απλά λέει ότι το είπε σε ένα πρωινάδικο καναδέζικο.
1: Ναι.
0: Ο συγκεκριμένος ηθοποιός ένα πρωί, πώς βγαίνουμε εμείς και βλέπουμε αυτά τα πρωινά που έχουμε.
1: Ναι,
0: εκεί,
1: ναι, ναι,
0: είναι στο Καναδά. Αυτό το
1: πρωί.
0: Ο συγκεκριμένος ηθοποιός ένα πρωί, πώς βγαίνουμε εμείς και βλέπουμε αυτά τα πρωινά που έχουμε.
1: Ναι,
0: εκεί,
1: ναι, ναι,
0: είναι στο Καναδά. Αυτό το
1: πρωινά.

0: Και σήμερα εδώ με διάφορα. Παλιότερα συνηθίζαμε να λέμε μόνο νέα για σεξ.
1: Έτσι. Εντάξει, τώρα έχουμε βάλει ποικιλία.
0: Έτσι, ποικιλία να έχουμε σεξ όλες τις μέρες. Οπότε δεν τα μαζεύουμε
1: όπως
0: σε μία
1: κανείς.
0: Μέρα. Να μην σας πέφτει και βαρύ.
1: Έτσι. Λοιπόν.
0: Σεξ δύο ώρες κουράζεται ο άλλος.
1: Δεν θα μιλήσω για σεξ.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ δεν θα μιλήσω για σεξ. Αυτή τη στιγμή.
0: Δεν σου βαστάει, γιατί μίλησα για ώρα και για την αντοχή γι' αυτό.
1: Όχι, έχω κάτι άλλο να συζητήσουμε.
0: Να πούμε, ό,τι θες.
1: Λοιπόν, κάθε χρόνο οργανώνονται από το σατυρικό επιστημονικό περιοδικό Annals of Improbable Research κάποια βραβεία, τα οποία είναι τύπου Νόμπελ τρελής επιστήμης. Εντάξει. Λοιπόν, η φετινή απονομή έγινε στη Ζυρίχη. Βραβεύθηκε ο Ιάπωνας ερευνητής το Κούτζι Ούνο, και το μάλιστα τον αναφέρει ως αείμνηστο. Θέλω να δω τώρα τα διάφορα που στα οποία απονείμανε τα βραβεία. Λοιπόν,
0: το βρήκε.
1: Μεταξύ των βραβευμένων, μια διεθνής ερευνητική ομάδα που κέρδισε αυτό το αστείο Νόμπελ Χημίας για μια μελέτη που διαπίστωσε ότι οι κρύσταλλοι γάλακτος ενός είδους κατσαρίδας. Κάντο εικόνα. Κρύσταλλοι γάλακτος ενός είδους κατσαρίδας περιέχουν σε σχέση με το βάρος τους περισσότερη από τη τριπλάσια ποσότητα ενέργειας σε σύγκριση με το αγελαδινό γάλα.

0: Γι' αυτό είναι Νόμπελ καψίματος, έτσι.
1: Τι είπε τώρα ο άνθρωπος.
0: Κρίσταλι γάλακτος της κατσαρίδας.
1: Θα αρμέγουμε κατσαρίδες σε λίγα χρόνια και θα γίνουμε πλούσιοι.
0: Λοιπόν.
1: Ποιες αγελάδες και κατσίκες τώρα κάθεστε εσείς και ασχολείστε εκεί και στεναχωριέστε.
0: Αρμέγεις κατσαρίδες.
1: Που σας σκοτώνουν, ας πούμε, τα ζώα, τα ζωντανά.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Μεταξύ των 10 φετινών νικητών, διαβάζω τώρα αναυτεμπορική, ήταν η ομάδα του Ζωάο Μιγκέλ Άλβες Νούνιες, η οποία κέρδισε το αντίστοιχο τύπου Νόμπελ Βιολογίας.
1: Τον είχα συναντήσει πέρυσι.
0: Για μια έρευνα που περιλάμβανε το να πατούν πάνω σε δηλητηριώδη φίδια προκειμένου να κατανοήσουν πότε αυτά αποφασίζουν αν θα δαγκώσουν ή όχι.
1: Αυτή είναι η καινούργια φακίρδες της εποχής του 2026. Τι πατάνε πάνω σε φίδια.
0: Δηλητηριώδη φίδια.
1: Δηλητηριώδη κιόλας. Παναγία μου, τι αγώ.
0: Η έρευνα περιλάμβανε το απαλό πάτημα σε διάφορα σημεία διαφόρων δηλητηριωδών φιδιών επανειλημμένα σε διαφορετικές θερμοκρασίες και διαφορετικές ώρες της μέρας. Χαλή τα είχαν κάνει τα φίδια. Για να διαπιστώσουν τι είναι αυτό που θα τα κάνει να δαγκώσουν τον άνθρωπο.
1: Τα δηλητηριώδη.
0: Ο Νούνιες πραγματοποίησε.
1: Αυτοί τώρα τι έχουν πάρει Νόμπελ. Είναι υποψήφιοι.
0: Όχι, παιδί μου, είναι Νόμπελ τρελής επιστήμης.
1: Τρελής επιστήμης.
0: Δεν είναι τα κανονικά τα Νόμπελ.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουν με επιρροή. Λοιπόν, άκου
1: Νόμπελ φακίρι θα μπορούσε.
0: Αυτός ο τύπος πραγματοποίησε 40.000 δοκιμές σε 116 φίδια, μεταξύ των οποίων και ένας κροταλίας, ο οποίος κατάφερε να τον δαγκώσει μέσα από τις προστατευτικές του μπότες. Εντάξει, θα του είπε πόσο πάτημα ρε φίλε, το ξεφτύλισες.

0: Συγγνώμη για τα προηγούμενα, με τα φίδια τα δηλητηριώδη που τα πατάμε. Έτσι, μια ναγούλα την είχα. Σου λέγα.
1: Έχω να σου πω κι άλλα.
0: Πάμε μετά
1: δεν
0: το
1: είναι μόνο αυτές οι.
0: Γιατί τώρα. Που, γιατί
1: μιλάμε,
0: τώρα.
1: Νόμπελ τρελής επιστήμης.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Τι άλλο θες.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διάλειμμα θέλω, γιατί έρχονται διαφημίσεις και είναι χρήσιμες. Και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης. Έχουμε σαν σήμερα στην επιστροφή.
1: Πρέπει να σκεφτούμε να κάνουμε κι εμείς έτσι μια έρευνα που θα μπορούσε να μας χαρίσει ένα Νόμπελ τρελής επιστήμης.
0: Mm-hmm.
1: Σκέψτε το λίγο στο διάλειμμα.
0: Τρελής επιστήμης κιόλας.
1: Τρελής, Νόμπελ τρελής επιστήμης θέλουμε τώρα. Δεν θέλουμε σοβαρά πράγματα.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
2: Μια ζωή.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακταγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
6: Σειρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, 10 του μήνα, 10 του Σεπτέμβρη.
1: 10 Σεπτεμβρίου, λοιπόν.
0: Εύη Βαλίκος, μας και Τερμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Χαιρετισμούς όλους εσάς που μας ακούτε από Αυστραλία αυτή την ώρα.
1: Έχει έρθει εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε τη μάτια μας στο παρελθόν. Βλέπουμε τι είχε συμβεί. Μπας και πάρουμε και κάνα μάθημα για το μέλλον. Δεν το νομίζω, αλλά λέμε τώρα. 10 Σεπτέμβρη λοιπόν, σαν σήμερα το 1824, ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την Τούρκο-Αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου. 1897, ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardy στο Λάτιμερ της Πενσιλβάνιας. 1898, η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστή ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. 1919, υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού Σεν-Ζερμέν μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, αβασιλεύτου, που τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960 ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλυτος. 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θοδωρού Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. 2003, άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, Άννα Λίντ, την ώρα που ψώνιζε σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. 2009, λεφτά υπάρχουν, είχε πει σε προεκλογική ομιλία του αρχηγός του Πασόκ Γεώργιος Παπανδρέου, αναγγέλλοντας αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 10 Σεπτεμβρίου.

0: 30χρονη καθηγήτρια. Έτσι, Μεγάλη Βρετανία. Είναι στα δικαστήρια 4 κατηγορίες για σεξουαλικές επαφές με 16χρονη τις προηγούμενες μέρες. Έτσι, μαθητή της, τον οποίο το πήγαινε σπίτι της. Βλέπανε, ξεκινήσανε μαζί έτσι πολύ χαλαρά τις συζητήσεις. Βλέπαμε ποδόσφαιρο μαζί στην τηλεόραση, τον είχε εκεί στον καναπέ. Και μπουρου, ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Έτσι. Ήθελε να τη λέει Δεσποινής αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Το παιδάκι. Να την αποκαλεί κυρία επίσης.
1: Μάλιστα.
0: 30χρονη, η οποία, παιδιά, εδώ στη φωτογραφία δεν έχει κάτι να ζηλέψει. Μπορεί κάλλιστα να είχε μια σχέση με έναν 25χρονο, ας πούμε. Η 30χρονη μπορούσε να βρει κάποιον, έστω και για λίγο, με 5 χρόνια μικρότερο, να κάνει μια σχέση. Πέρασε λίγο ο καιρός. Τώρα το 16χρονο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να είσαι οπτικά λίγο χάλια, να πεις πάνω τον οπλανή στον άλλον, πιτσιρικά δεν θα καταλάβεις στην αρχή πολλά. Αλλά να είσαι σαν τα κρύα τα νερά τώρα, ξανθιά, ιστορίες κακό και να, έτσι, να πας μέσα για αυτό το λόγο. Εν τω μεταξύ η ίδια λέει στην ανάκριση αρνιόταν τα πάντα. Μέχρι που βρέθηκαν φωτογραφίες που ο πιτσιρικάς είναι μέσα στο σπίτι με το σκύλο της, κανονικότατα. Έλεγε ότι δεν έρχεται, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δεν έρχεται στο σπίτι μου, ποτέ δεν τον έβαλα μέσα στο σπίτι μου και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Ναι. Ποτέ.
0: Θα με λες Δεσποινής.
1: Εσένα.
0: Κυρία, θα με αποκαλείς.
1: Να σε αποκαλώ τώρα
0: όχι
1: κυρία
0: εμένα,
1: ή Δεσποινής.
0: Όχι εμένα. Ήθελε έτσι να την αποκαλούν κάπως, ξέρεις, δεσποτικά.
1: Πες μια φέτρα. Άνευε. Για να είσαι μέσα.
0: Δεν ξέρω, ναι, έτσι κάπως έτσι το 16χρονο όμως.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Τι να πω τώρα, δεν είναι.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

0: Πάμε για διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Έτσι, τώρα θυμήθηκα και αυτό τον έκτακτο το φόρο, τον έφυα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι που ήταν από το 12 έκτακτος. Έχει κλείσει ο έκτακτος φόρος 14 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ακόμα υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Ακόμα.
1: Το πληρώνουν ακόμα.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Χαιρετισμούς και στη Μαρία και σε πάρα πολύ κόσμο εδώ που μας στέλνουν μηνύματα, ότι μας ακούνε. Ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, ντοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Σειρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα της διαφημίσης, επιστροφή εδώ στη μουσική.
1: Λοιπόν.
0: Και σε εμάς.
1: Επιστροφή επιβαλή, και στα...
0: Επιβαλή εδώ στο μικρόφωνο, πολύ χαμογελαστή, ξαφνικά δεν ξέρω γιατί, με τρομάζουν αυτά μερικές φορές.
1: Λοιπόν, επιστροφή και στα Νόμπελ τρελής επιστήμης που έλεγα πριν. Λοιπόν, αυτό σου αρέσει εσένα.
0: Για πες.
1: Το Νόμπελ τρελής επιστήμης για τα οικονομικά απονεμήθηκε σε μια ομάδα η οποία είναι από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, από το Τμήμα Ψυχολογίας. Έκαναν πειράματα τα οποία έδειξαν ότι οι άνθρωποι από προνομιούχα κοινωνικά περιβάλλοντα είναι πιθανότερο να παίρνουν γλυκά από μπολ που προορίζονται ρητά για παιδιά.
0: Α, εντάξει. Αυτοί που έχουν δηλαδή λεφτά εννοείς.
1: Λεφτά, προνόμια, κοινωνική εύκολα, θέση. Είναι αυτοί που θα απλώσουν πιο εύκολα το χέρι τους σε ένα μπολ που είναι μόνο για παιδιά.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό τώρα που χρησιμεύει ακριβώς. Δεν ξέρω.
1: Η έρευνα.
0: Ναι, είναι αυτό ειδικά.
1: Ψυχολογίας. Κάτι δείχνει για την ψυχολογία.
0: Α, για την ψυχολογία. Και τελικά τι σημαίνει αυτό για την ψυχολογία αυτό.
1: Έρευνα.
0: Ναι, αυτό ειδικά.
1: Κάτι δείχνει για την ψυχολογία αυτό.
0: Για την ψυχολογία. Και τελικά τι σημαίνει

0: Οκ, θα το έχουμε υπόψη μας.
1: Πραγματικά, εγώ θα έχω το νου μου κάθε χρόνο να μαθαίνω αυτά τα τρελά, τα Νόμπελ τρελής επιστήμης. Θα το σημειώσω καλέ.
0: Σημείωσε
1: το κάπου. Μ' αρέσουνε. Θα μπορώ να ψάξω και τα υποδέλυπα.
0: Mm-hmm.

0: Λοιπόν, εκεί στα μέσα του καλοκαιριού, εκεί στον Ιούλιο, είχαμε συζητήσει, αλλά υπάρχει και στο Facebook το δικό μου, εκεί πέρα που προχωρούσαμε στη ζέστη και έσταζα ένα ψηλό απόγευμα προς βράδυ, έτσι ξαφνικά είδα από ένα παράθυρο ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο,
1: ναι,
0: το οποίο ήταν στολισμένο, ναι, φωτισμένο.
1: Ναι. Με αναμένα όλα τα λαμπάκια.
0: Δεν ξέρω, είναι ένας τρόπος για να νιώσεις δροσιά, ας πούμε, να νιώσεις Χριστούγεννα μέσα στο σπίτι, καύσωνα απ' έξω, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, χαιρετισμούς λοιπόν να δώσω σε αυτούς οι οποίοι αισθάνονται έτσι, συνεχίζουν και αισθάνονται έτσι, 1η του Σεπτέμβρη, χριστουγεννιάτικο δέντρο στολισμένο πάνω σε σκάφος, στα Σίβωτα. Χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς.
1: Ωραία.
0: Καλά το πάτε. Έτσι, εκεί να πούμε ότι βαρέθηκαν να το ξεστολίσουν, λίγο δύσκολο.
1: Όχι καλέ.
0: Έτσι, είναι κάτι φρέσκο.
1: Σίγουρα το στολίσαν εξ επί τούτου.
0: Έτσι, ακριβώς. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά. Μπορεί να δροσίζεται έτσι ο κόσμος τελικά. Πρέπει να ρωτήσουμε, να πάρουμε γνώμες. Στείλτε κανένα μήνυμα. Έχετε στολίσει ποτέ το δέντρο τώρα, έτσι, τέτοιο καιρό? Καλοκαίρι. Ή τέτοιο καιρό, τέλος πάντων, που φεύγει το καλοκαίρι αλλά ακόμα δεν κάνει και κρύα.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω στολίσει.
0: Και πάνω σε σκάφος κιόλας, μιλάμε τώρα για χλειδί κιόλας. Έτσι, από τη μία η βάρκα, από τη μία η βάρκα, η πετσέτα, έτσι εξαπλωμένη πάνω στην πετσέτα, και από την άλλη το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στο άκυρο. Τελείως. Εντάξει. Εντάξει, το παιδί μου.
1: Και τι άκυρο.
0: Κοιτάει το ταβάνι, Εύη. Προσπαθεί.
1: Γουστάρουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, θα τους πεις εσύ τι θα στολίσουν.
0: Εγώ έδωσα. Όχι, εγώ αντίθετα έδωσα χαιρετισμούς.
1: Ναι.

0: Σε λίγο διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ένα ακόμα ημίωρο Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Επιβαλεί εδώ στο στούντιο και σήμερα. Κανονικότατα, όχι τόσο μαυρισμένη πλέον, να το πούμε και αυτό. Έτσι έχει έρθει στα συγκαλά της.
1: Σιγά σιγά.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβαλεί Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Να το πούμε και αυτό.
1: Εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και φθινοπορεινά. Έτσι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
6: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
6: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
6: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
6: Μα το λες τόσο γλυκά.
7: Ψηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε μετά το διάλειμμα. Καλώς ορίσατε. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Σήμερα 5η, 10 Σεπτέμβρη. Έτσι. Να πούμε ότι 26 του μήνα έχουμε το φεγγάρι της Ιγκουμηδής. Τον τελευταίο
1: καιρό μαζέψουμε.
0: Νομίζω ότι δεν βρίσκομαι στον πολιτισμό το συγκεκριμένο. Βρίσκομαι, ξέρω κι εγώ, είμαστε Ζουλού και είμαστε στη ζούγκλα. Μία είναι ο Θεριστής, μία είναι η Συγκομιδή, μία είναι το φεγγάρι της Φράουλας.
1: Τι θα μαζέψουμε, θα μου πεις.
0: Δεν ξέρω, τι Συγκομιδή, τι Συγκομιδή κάνουν αυτόν τον καιρό.
1: Τι Συγκομιδή κάνουν.
0: Εμένα ρωτάς, είμαι εγώ αγρότης, ξέρω εγώ τι γίνεται.
1: Εντάξει, φίλε, μιλήσω το φεγγάρι της Συγκομιδής και δεν μου λες τι θα μαζέψουμε.
0: Δεν θα μαζέψουμε τίποτα. Μαζεύουμε εμπειρίες γενικότερα.
1: Δεν υπάρχει ένας φίλος ακροατής αγρότης ένας να μας φίλος. Πει τι μαζεύουν
0: θα
1: αυτή την περίοδο.
0: Θα το βρούμε αργότερα. Αύριο, μεθαύριο, ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι αυτό. Ότι 26/9 δεν υπάρχουν άλλες ειδήσεις να πούμε. Και λέμε ότι έχουμε το φεγγάρι της Συγκομιδής.
1: Μα πραγματικά
0: τι
1: τώρα.
0: Τι βρήκες τώρα, τι μαζεύουμε δηλαδή.
1: Λοιπόν, έχουμε.
0: Σε βλέπω και παλεύεις εκεί. Να το βρεις.
1: Έχουμε τρίγο.
0: Κάτσε σου λέει να μαζέψω. Αυτή την εποχή έχουμε το μούστο εκεί, που βαρέλια, πατάμε.
1: Έχουμε αγουρέλαιο.
0: Έτσι.
1: Βαμβάκι.
0: Mm-hmm. Άρα είναι τη Συγκομιδή.
1: Μήλα, αχλάδια, σίγκα, φραγκόσι, καρόδια.
0: Mm-hmm.
1: Καρύδια, αμύγδαλα.
0: Ορόδια τέτοια εποχή. Δεν έχει λίγες μέρες ακόμα για να κοκκινήσουν ή τα μαζεύουν.
1: Τέλη του μήνα ξεκινούν να μαζεύουν τα πρώτα όρημα ρόδια.
0: Τέλη του μήνα.
1: Τέλος
0: Σεπτέμβρη. Και αυτό να μου πεις, ναι. Μάλιστα, αυτά.
1: Α, έχουμε και τις κολοκύθες.
0: Εντάξει.
1: Ωραίες κολοκύθες.
0: Σε άλλους αρέσουν, εμένα δεν είναι.
1: Σου κάνω εγώ κολοκυθόσουπα.
0: Οκ. Okay. Καλό ακούγεται. Μα μου κάνεις.
1: Και μακαρόνια με κοιμάνεις.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, ωραία. Θέλω να σκεφτείς ότι λυθήκαν όλα σου τα προβλήματα. Mm-hmm. Γιατί η πρόοδος της τεχνολογίας μας λύνει ένα ακόμα πρόβλημα.
1: Ξεχρέωσα, εντάξει, όλα καλά.
0: Λοιπόν, αύριο μεθαύριο, mm-hmm. στο σύντομο μέλλον, mm-hmm. όταν θα θες, και να δεις πώς είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας, όταν θα θέλεις να αλλάξεις κανάλι, τι θα κάνεις?
1: Θα το σκέφτομαι. Ξέρω και εγώ.
0: Το πήγες ακόμα πιο μακριά. Θα το λες.
1: Εγώ πάω πιο μετά.
0: Θα λες την τηλεόραση, βάλε αυτό. Mm-hmm. Βάλε εκείνο. Άλλαξε το άλλο. Εντάξει, και εκείνο θα τα κάνει
1: γίνεται,
0: όλα.
1: Αυτό μπορεί να γίνεται και σήμερα, γιατί πρέπει
0: αυτό
1: να περάσει.
0: Σου λέω ότι
1: γίνεται αυτό.
0: Εταιρεία, πολύ mm-hmm. γνωστή εταιρεία που mm-hmm. έχει τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα κτλ. Αποκάλυψε σε έκθεση στο Βερολίνο την πλατφόρμα Vision AI Companion, όπου θα βοηθάει με φωνητικές εντολές να τα κάνεις όλα με τηλεόραση, καταλαβαίνεις. Πιο παλιά, πώς άλλαζες κανάλι?
1: Μικρέ,
0: σήκω
1: τώρα
0: και πήγαινε στην τηλεόραση να αλλάξεις κανάλι.
1: Εντάξει, αυτό
0: μετά
1: ήταν,
0: έχεις το τηλεκοντρόλ.
1: Αυτά τα ξέρεις εσύ, εγώ ξέρω και κάτι παραπάνω που δεν ξέρεις εσύ. Είχε φέρει ο θείος μου, επειδή ήταν ναυτικός, είχε φέρει τηλεόραση που εμείς δεν είχαμε.
0: Ναι.
1: Στη χώρα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, είχε φέρει τηλεόραση από παλιά. Κάποια στιγμή κάτι έπιανε εκεί. Τέλος πάντων, για να μην στα πολυλογώ. Όταν είχε αυτό το στρογγυλό που γύριζε τα κανάλια. Το στρογγυλό.
0: Δεν έχω πετύχει στρογγυλό να γυρίζει τα κανάλια. Έχω πετύχει κουμπάκι που πάταγες.
1: Ωραία, όχι, ναι. Όχι. Στρογγυλό που γυρίζει τα κανάλια. Κάθε γύρισμα του καναλιού έκανε τηλεόραση. Βουμ. Έκανε λες και έσκαγε. Πραγματικά φοβόμουν να γυρίσει το κανάλι. Βουμ. Έκανε, νόμιζες ότι θα σκάγε η τηλεόραση. Έκανε, λες, τώρα θα καεί. Όχι, είναι το φυσιολογικό της.
0: Κοίτα, τώρα με αυτές τις τηλεοράσεις δεν θα αλλάζει μόνο τα κανάλια. Θα τις λες, ποιος είναι τώρα μωρέ αυτός ο ηθοποιός? Έλα, δεν το θυμάμαι πώς το λένε και θα σου απαντάει.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Θα για σου λέει διάφορα.
1: Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Θα υπάρχει τηλεόραση τότε, δεν ξέρω.
0: Φαντάζεσαι και να σου λέει τηλεόραση? Όχι, δεν αλλάζω κανάλι. Εγώ το παρακολουθώ αυτό.
1: Ναι, αλλά.
0: Ό,τι θες εσύ, θα βλέπουμε.
1: Τεχνητή νοημοσύνη είναι εμένα, αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουν μείνει οι τηλεθεατές να βλέπουν αυτή την τηλεόραση. Έτσι. Έχει χάσει πολλές χιλιάδες. Εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές έχει χάσει τηλεόραση.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Εδώ είμαστε για τις δύο προηγούμενες ώρες. Επιβαλίκος μας κατραμάδες εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Σας χαιρετάμε, δίνουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη για τους περισσότερους.
1: Εδώ θα είμαστε λοιπόν και αύριο για να κλείσουμε την εβδομάδα μας.
0: Έτσι, και αύριο ξεκινάνε και τα σχολεία, έτσι. Να το θυμηθούμε και αυτό.
1: Αχ, θα αγιαστούμε.
0: Κανονίστε, θα αγιαστούμε, θα πάρουμε βιβλία σε αρκετά σχολεία, δεν ξέρω αν θα πάρουν όλα. Έτσι. Τι άλλο, θα γίνει όλο αυτό το βουρδούγιο που γίνεται με τα σχολεία.
1: Αχ, βουρδούγιο, τι ωραία λέξη.
0: Ναι, από την Παρασκευή και από αύριο και μετά. Από αύριο και μετά τα πρωινά να μην κυκλοφορείς καλύτερα είναι. Είναι τα σχολικά στους δρόμους.
1: Τι ωραία.
0: Έτσι. Είναι οι γονείς που πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Είναι όλο αυτό. Σε αρκετά μέρη, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για χωριά και αυτά, μιλάμε για. Οι μαμάδες με τα πρωτάκια. Οι μαμάδες με τα πρωτάκια. Πού το πας αυτό? Όλα αυτά θα είναι αύριο. Λοιπόν, σας χαιρετάμε, φιλιά πολλά. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Γεια χαρά.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
7: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
13: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
12: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
13: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
12: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
13: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
12: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
13: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
12: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 2844 95
13: και 2810 34 10 19.
12: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
14: Υδρόγειος 106,9.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
5: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
6: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με δρακόψωμα από τη Θράκα!
7: Δρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα δρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας δρακόψωμα από τη Θράκα.
8: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
9: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
8: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
9: Μονοποικιλιακών.
8: Specialty.
9: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
8: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
9: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
8: Αρωματικά βότανα και τσάι.
9: Κρύα ροφήματα.
8: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
9: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
8: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
9: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
8: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
9: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
8: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
9: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: Espresso.gr.
9: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
8: Τηλέφωνο 2810-315-990.
9: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
8: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια τα

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker, αλλάζει το σπίτι.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσό 156 και στο Θραψανό.
2: Espresso.gr Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Ντουσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
0: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
6: Κατέβα από την καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
9: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
8: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Τηλέφωνο 2810-344-988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
11: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Υδρόγειος 106,9.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Εδώ είμαστε και πάλι. Ο Θανάσης Γκαραβέλλας είναι στο μικρόφωνο, στην επιλογή των τραγουδιών και στην παρέα σας γενικότερα. Θα ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή μας, δύο ολόκληρες ώρες με μουσική και ειδήσεις. Κάπως έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε. Είναι η δεύτερη μας εκπομπή για την αρχή της σεζόν, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη που θα τελειώσει, και πότε μπήκε, πότε ήρθε το καλοκαίρι δεν καταλάβαμε, πέρασε πολύ γρήγορα. Ελπίζω και εσείς να περάσατε όμορφα τις διακοπές σας. Υπάρχουν και κάποιοι λίγοι τυχεροί που τις ξεκίνησαν τώρα. Εντάξει, δεν θα πω ότι δεν τους ζηλεύω και δεν τους ζηλεύουμε, αλλά όπως και να έχει, η καρδιά του καλοκαιριού έφυγε, η μέρα έχει αισθητά μικρύνει. Εκεί γύρω στις 8 και κάτι πια νυχτώνει, όταν είχαμε φτάσει 9 και 4, 9 και 20 ακόμα σχεδόν βλέπαμε το φως. Τέλος πάντων, παρηγοριά είναι αυτά που λέμε τώρα. Προφανώς και θα ήθελα να είμαι διακοπές, δεν το συζητώ. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media, Γκαραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram και στο Facebook.

Και λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, θα σας πάω στην Ταϊλάνδη και ο λόγος για ένα μπάρμαν, ο οποίος λέει ξύρισε το κεφάλι της πελάτησας που προσπάθησε να φύγει χωρίς να πληρώσει. Έτσι λοιπόν, ένας μπάρμαν ξύρισε γουλή πελάτησα που πήγε να φύγει χωρίς να πληρώσει ένα λογαριασμό 1.800 ευρώ, παρακαλώ. Έντονες όμως αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βίντεο που δείχνει τον μπάρμαν να την ξυρίζει όταν εκείνη επιχείρησε να αποχωρήσει από το κατάστημα χωρίς να πληρώσει το λογαριασμό. Το περιστατικό, λέει, αυτό σημειώθηκε στις 25 Αυγούστου σε δημοφιλές μπαρ της χώρας, στο οποίο η γυναίκα χρησιμοποίησε πλαστή ταυτότητα και στη συνέχεια προέβη σε κατανάλωση ύψους 1.812 δολαρίων. Όταν προσπάθησε να αποχωρήσει χωρίς να εξοφλήσει, τα μέλη του προσωπικού την ακινητοποίησαν. Μέχρι εκεί νομίζω ok. Επειδή η ίδια δήλωσε η αδυναμία να καταβάλει το ποσό, φέρεται να αποδέχτηκε την πρόταση να της ξυρίσουν το κεφάλι ως αντάλλαγμα, προκειμένου η διεύθυνση να μην ειδοποιήσει την αστυνομία. Τώρα, αυτή η είδηση είναι και δεν είναι. Δηλαδή, δεν τη βλέπω και πολύ αληθινή. Έγινε για να γίνει viral. Τι να σας πω.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 284495
7: και 2810 341019.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα. Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβρη, έτσι το λέμε, μπας και το πιστέψουμε και εμείς δηλαδή, μην νομίζετε. Είναι Σεπτέμβρης όμως, παιδιά. Ήρθε ο Σεπτέμβρης. Εύχομαι να ξεκινήσει έτσι normal και πώς να το πω, να πάει λίγο στρατά, να μην πέσουν όλα μαζί τώρα ξαφνικά και τρέχουμε. Βέβαια, πλησιάζουν και το άνοιγμα των σχολείων και εκεί θα πέσουν πραγματικά όλα μαζί.

0: Θα σας πάω σε μια είδηση η οποία τελικά θα μπορούσε να βγει σε πολύ ξινή στον συγκεκριμένο ή σε πολύ κακό. Και η είδηση μιλάει για ένα λαχείο. Ξέχασα λοιπόν ένα λαχείο το οποίο έχει κερδίσει 466.000 ευρώ, παρακαλώ, μέσα σε ένα βιβλίο. Και το βρήκαν πότε, λέτε? Το βρήκαν μόλις 7 μέρες πριν λήξει η προθεσμία που είχαν για να πάνε να εισπράξουν τα χρήματα. Έτσι λοιπόν, μια απίστευτη σύμπτωση έσωσε ένα ζευγάρι από το Κεμπέκ που εντόπισε το τυχερό λαχείο του σχεδόν ένα χρόνο μετά την κλήρωση. Μερικές φορές η τύχη δεν αρκεί για να κερδίσει το ποσό, προφανώς. Χρειάζεται να είσαι και αρκετά τυχερός ώστε να μην ξεχάσεις το νικητήριο λαχείο, έτσι. Άμα το ξεχάσεις, πάνε τα λεφτά. Αυτό λοιπόν συνέβη σε ένα ζευγάρι από το Κεμπέκ του Καναδά, το οποίο έχει στην κατοχή του ένα λαχείο αξίας περίπου 466.000 ευρώ, χωρίς να γνωρίζει ότι το είχε κερδίσει. Η Νικόλ και ο Ρότζερ λοιπόν είχαν αγοράσει το λαχείο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 18 για την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου. Κάπου στην πορεία όμως το εισιτήριο κατέληξε, λέει, μέσα σε ένα βιβλίο και το ζευγάρι το ξέχασε εντελώς. Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, μια απλή οικογενειακή στιγμή έμελε να αλλάξει τα πάντα. Ο εγγονός του ζευγαριού χρειάστηκε ένα βιβλίο για την Ιαπωνία προκειμένου να ετοιμάσει μια σχολική εργασία. Καθώς λοιπόν η Νικόλ έψαχνε το βιβλίο για να τον βοηθήσει, εντόπισε μέσα στις σελίδες το παλιό λαχείο. Εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζε ότι κρατούσε στα χέρια της ένα εισιτήριο που άξιζε τόσα πολλά λεφτά. Το ζευγάρι λοιπόν αποφάσισε να πάρει το λαχείο μέσα από το βιβλίο και να ελέγξει τους αριθμούς. Η έκπληξη, λέει, ήταν τεράστια. Το λαχείο ήταν πράγματι το νικητήριο. Σε καλή μεριά, φέρτε και από εδώ τίποτα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω για μία ακόμα ώρα. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πάντα στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα.
1: Δόξα τω Θεώ, καταφέραμε και ήρθαμε και σήμερα.
0: Είναι 10 του μήνα, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Γεια σου, Μερούλα, πώς είσαι, Μερούλα.
2: Γεια σου, Θάνο, τι κάνεις. Μπορείς να μου λες ότι ξεκινάς χωρίς να ξεκινάς.
0: Α. Να ξεκινάω χωρίς να ξεκινάω.
2: Παιδιά, έρχεται μέσα, μπαίνει φουριόζος, κάθεται, πατάει το on και ξεκινάει.
0: Αφού μπαίνουμε τελευταία στιγμή και οι δύο, σαν να μην πω τι.
2: Δεν αρχίζει να λέει στους συναδέλφους του, εμένα εννοώ. Μερούλα μου, είσαι έτοιμη να βγω στον αέρα? Έχεις κάτι να πεις πριν βγούμε, να προετοιμαστούμε? Ένα καλησπέρα, κάτι βρε παιδί μου, να σε κεράσω κάτι, να πας κάτι.
0: Ναι.
2: Τίποτα, μπαίνει μέσα, παιδιά, ανοίγει το μικρόφωνο. Καλησπέρα, καληνύχτα, καλό σας βράδυ, γεια σας.
0: Έτσι.
2: Έχει τελειώσει την εκπομπή μέσα σε 3 λεπτά.
0: Α, ωραία. Έτσι με δίνεις στον
2: έτσι,
0: κόσμο.
2: Έτσι, αυτό σου αξίζει. Και επειδή εγώ είμαι πολύ καλή, γεια σας, καλώς ήρθατε, πώς είστε?
0: Α, καλά.

0: Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Και ενδιάμεσα αυτό το παπάκι, το ζουζουνάκι, το κοτοπουλάκι που λέει και η Μερούλα. Το λατινικό, το και, αυτό το οχταράκι με την ουρίτσα που κάνει οι βόλτες.
1: Και πολύ ωραία τα μηνύματα που μας στείλατε.
0: Υπάρχει και πάνω στο πληκτρολόγιο αυτό, βρίσκεται συνήθως στο 7. Πάνω από το 7. Θάνος 7, μην πατήσετε 7, δεν είναι παπάκι. Θάνος. Να κάνουμε και μαθήματα.
1: Να το βγάλεις μια φωτογραφία, να το βάλεις στο Insta.
0: Α, ωραία ιδέα. Ωραίο, πάμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρού, να συνεχίζουμε τα χθεσινά τα ωραία που έλεγα με
1: όχι,
0: τα.
1: Όχι, να περιμένεις. Τα,
0: που, αυτά που κάνουμε, λέει, λάθη που κάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Να το
1: όχι,
0: πω,
1: να
0: πω ένα ακόμα.
1: Όχι, μετά.

0: Είναι 12:30.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
5: Και βγήκατε ραντεβού?
4: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
6: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulf Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και γυρίζω με αυτά τα ωραία που λέμε συνήθως καμιά φορά. Πολλά από αυτά τα αναγνωρίζεις στη μάνα συνήθως.
1: Εγώ τα αναγνωρίζω σε μένα.
0: Ναι, ακριβώς. Και λέει που λέμε, πράγματα που λέμε και τελικά δείχνουν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος αυτές αυτός ο τρόπος, τέλος πάντων. Η έννοια της ενηλικίωσης. Όταν μεγαλώσεις θα δεις.
1: Α, καλά, χαρακτηριστική.
0: Η έννοια της δωροδοκίας. Αν πάρεις πάνω από 18 θα σου πάρω ποδήλατο.
1: Μια μαθήτρια που ήξερα πήρε ένα iPhone πάντως.
0: Η έννοια της σχιζοφρένειας.
1: Τι είναι αυτή?
0: Αν δεν περάσεις στο πανεπιστήμιο δεν πειράζει. Αλλά ο μπαμπάς θα πεθάνει από τη στεναχώρια του. Είναι για,
1: και ψυχολογικός πόλεμος και εκβιασμός και όλα.
0: Έτσι. Η έννοια, λέει, την έννοια του, του εκβιασμού. Αν δεν σταματήσεις να μιλάς, δεν θα σου πάρω παγωτό.
1: Α, πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Ντροπή και έσχο τραγούδι.
1: Μα τώρα όλη την ώρα μπιριμπίρι μπιριμπό.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Άκτορ, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Ολύμπια, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: Έλα, Μέρη, για πες.
1: Λοιπόν, έχεις. Παλιά.
0: Ναι, ναι, παλιά. Πόσο παλιά.
1: Διαβάζοντας αυτό το άρθρο.
0: Πριν τα σιρόπια ή μετά που έπινες.
1: Όταν ήμασταν εκεί κοντά στα 20, δηλαδή πριν 3 χρόνια.
0: Τη δεκαετία του 20 θέλεις να πεις, να διευκρινίσεις για να μπορώ να καταλάβω κι εγώ.
1: Αυτό που λέω είναι ότι όταν ήμασταν πιο νέοι, εκεί γύρω στα 20, δηλαδή πριν 3 χρόνια.
0: Okay.
1: Λοιπόν, έβγαινες έξω, ρε παιδί μου, και άμα δεν είχες λεφτά, επέλεγες να πάρεις ένα κρασάκι που ήταν πάντα πιο οικονομικό σε σχέση με το ποτό.
0: Θυμάσαι?
1: Αυτό πια έχει αλλάξει.
0: Υπάρχει το κάτι κρασί... που δεν έχει αλλάξει.
1: Όχι, αλλά το κρασί έχει αυξηθεί αρκετά η τιμή του. Και ναι, όχι μόνο έχει αυξηθεί η τιμή, έχει αρχίσει και γίνεται κιόλας και πολύ μεγάλη έρευνα για τις ποικιλίες, για τον τρόπο που γίνεται, για τον τρόπο που φτιάχνεται, για τον τρόπο. Γενικά τον τρόπο.
0: Ότι δεν είναι τόσο καλό, θες να πεις, δηλαδή ότι δεν είναι τόσο αθώο, δεν είναι τόσο
1: όχι,
0: καλό.
1: Όχι, ότι πλέον έχει πάρει, πώς να σου
0: πει, άλλη διάσταση
1: και έχει πάρει χαρακτήρα. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ θα πιω αυτό το κρασί γιατί αυτό ταιριάζει με το ψάρι μου, π.χ. Αυτό δεν υπήρχε παλιά. Ή τουλάχιστον δεν υπήρχε στη δικιά μας οικογένεια. Λοιπόν. Και αυτό δεν το βλέπω μόνο εγώ, αλλά η Ελλάδα βρέθηκε ανάμεσα στους καλύτερους υλικούς προορισμούς παγκοσμίως. Το κρασί είναι η αδυναμία πολλών ταξιδιωτών, οι οποίοι συχνά βάζουν στόχο να συνδυάζουν την απόδραση με ενοικία απόλαυση. Για αυτό το κοινό, αλλά και για να εμπνεύσει γενικότερα όσους αγαπούν το κρασί και τα ταξίδια, η Compare the Market συνέταξε ένα κατάλογο με τους περισσότερους υλικούς προορισμούς. Την πρώτη θέση συναντάμε τη Γαλλία. Εντάξει, αναμενόμενο.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Κατέβα από την καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
9: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
8: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Τηλέφωνο 2810 344 988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Υδρόγειος 106,9.

0: Έλα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πώς έγινε γνωστή η Βάνα Μπάρμπα?
0: Πώς έγινε?
1: Δεν ξέρεις τι...
0: Την ταινία, στην Ιταλία, την Ιταλική, την ξένη.
1: Α, ξέρει.
0: Γιατί να μην ξέρω?
1: Εγώ δεν το ξέρα.
0: Αμέ.
1: Αλλά είναι της εποχής σου.
0: Είναι της εποχής σου.
1: Της εποχής σου.
0: Το επιστρέφω πίσω, μερούλα. Καθρευτάκι, καθρευτάκι. Δεν γίνονται
1: αυτά. Ποια είναι η Βάνα Μπάρμπα?
0: Ηθοποιός, Ελληνίδα, ηθοποιός.
1: Είναι της εποχής σου.
0: Είναι της εποχής σου.

0: Επιστροφή για την δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Και θες κάτι?
1: Βεβαίως θέλω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, Deliveras έλαβε χρυσό ως φιλοδόρημα.
0: Ναι.
1: Μία απίστευτη έκπληξη περίμενε έναν Deliveras, ο οποίος έλαβε χρυσό για φιλοδόρημα και ανέβαζε το βίντεο στο TikTok και κάνει το γύρο του διαδικτύου. Λοιπόν, είχε εντολή να παραδώσει φαγητό αξίας 13 ευρώ σε ένα πελάτη για μια διαδρομή περίπου 2 χιλιόμετρα. Αφού έφτασε στο σπίτι του πελάτη, του είπαν ότι είχαν για εκείνον σε κάτι σε αντάλλαγμα, εκτός από την κανονική αμοιβή παράδοσης. Άρχισε να βάζει το χέρι στην τσέπη του και σκέφτηκε: γαμώτο, θα με πυροβολήσουν ή

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Λοιπόν, έλα, έχω από αυτά τα ωραία που σ' αρέσουν.
1: Α, ωραία, για πες.
0: Όταν η Νάντια Κομανέτση έγινε η πρώτη αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής που σκόραρε το τέλειο δεκάρι,
1: ναι,
0: ο πίνακας δεν είχε σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να προβάλλει κάτι τέτοιο. Έτσι η ένδειξη ήταν 1,00, όχι 1,000.
1: Α, 1,000. Ένα δηλαδή.
0: Ένα.
1: Έτσι κλέψαν το 0 δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν προβλέψει το 10. Yes. Α, πού πάτε,
0: σου λέει ποιος ήταν αυτός τώρα.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Άκτορ, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Ολύμπια, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα το κάνετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Το και με το ζουζουνο ψαροκορκοδιλάκι της Μερούλας. Δηλαδή με το και το λατινικό, Θάνος και Μέρη. Και εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας.

0: Λοιπόν, θες κάτι άλλο να πω?
1: Όχι, να μιλήσεις, να μιλήσω ότι σου τρώμε και την ώρα.
0: Άκου τώρα, κουλαμάρα. Γιατί δεν αφήνουμε, λέει, άδεια βάζα στο σπίτι?
1: Άδεια βάζα,
0: ναι.
1: Εγώ αφήνω.
0: Ναι. Σύμφωνα με την επιστήμη της νευροαρχιτεκτονικής, ο χώρος όπου ζούμε ή εργαζόμαστε και τα αντικείμενα που τον διακοσμούν μας επηρεάζουν, λέει, ασυνείδητα. Γι' αυτό καλό είναι να μην αφήνουμε κάποια πράγματα στην τύχη. Όπως για παράδειγμα τα βάζα άδεια μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι άδειο βάζω δεν αφήνεις.
1: Γι' αυτό λες να με έχει πάει.
0: Άδειο δοχεία, λέει, μέσα στο σπίτι, ίσον άδειες τσέπες. Ρωτάει ο συντάκτης. Mm-hmm. Κάθε άδειο διακοσμητικό δοχείο που υπάρχει στο σπίτι, το γραφείο ή το εργαστήριο, βάζω ενιδρύο, πιατέλα, φρουτιέρα κτλ., δημιουργεί στον εγκέφαλο κατά τους ψυχολόγους μία αίσθηση φτώχειας και υλικών ελλείψεων. Η ασυνείδητη αυτή αίσθηση είναι πιθανόν να υπονομεύει τις προσπάθειες που καταβάλουμε για ευημερία και υλική επάρκεια. Κατάλαβες, Μερούλα?
1: Οπότε πρέπει να παίρνω λουλούδια. Αχ, τώρα που είπα λουλούδια.
0: Ναι.
1: Πήρα προχθές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι τουλίπες. Έχω έρωτα με τους τουλίπες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πέτυχα κάτι λευκές τουλίπες.
0: Μάλιστα.
1: Ονειρικές. Και άκου τώρα το μαγικό, τι έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Μου είπε. Έχουμε χρόνο.
0: Ο τουλιπάς, ναι.
1: Θα σου το πω μετά.
0: Μετά θα χαιρετήσουμε. Πες το τώρα. Τώρα πες
1: μου είπε ο τουλιπάς,
0: ναι,
1: να τις βάλω μέσα σε νερό, να μην πετάω το νερό.
0: Ναι.
1: Απλά να γεμίζω.
0: Και να το πίνεις εσύ μετά.
1: Όχι,
0: ναι,
1: και να βάλω μέσα παγάκι, γιατί η τουλίπα θέλει πάγο.
0: Α,
1: το
0: δεν ξέρεις
1: το αυτό?
0: Όχι.
1: Και μέσα το έκανα λοιπόν και είναι ολόφρεσκες οι τουλιπίτσες μου και μάλιστα,
0: ναι,
1: η μία έγινε ροζ.
0: Άλλαξε χρώμα?
1: Ναι.
0: Σαν το Μάικλ Τζάκσον. Άλλαξε χρώμα.
1: Λένε παιδί μου τώρα συγκρίνεις τουλίπα με το Μάικλ Τζάκσον.
0: Λεπτομέρειες,

0: Έλα, μάζεψε.
1: Φεύγουμε.
0: Ναι, ναι, φεύγουμε. Μάζεψε.
1: Έχω φύγει ήδη να μαζευτώ. Έχεις
0: φύγει, το ξέρω ότι έχεις φύγει. Φιλιά πολλά.
2: Αύριο 11 ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
0: Φιλιά και πολλά.
1: Να στεναχωριέστε.
0: Ναι, αύριο. Αύριο. Γεια σας.

0: μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, σκύψη συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλεφωνό 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλεφωνό 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίνη λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου

Ραδιοθεραπεία λοιπόν ακούτε με τον Μανώλη Στρατιάδη και ξέρετε ότι εδώ εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Βλέπω όμως ένα βίντεο με το οποίο έχει μια μπάλα ποδοσφαίρου και κάνει τσαλιμάκια, αυτό που λέμε τα μυτιλίκια. Το ότι δηλαδή χτυπάει την μπάλα με το πόδι μην αφήνοντάς την να πέσει κάτω και κάνει άπειρα. Και λέει ο ίδιος, μερικές φορές αναρωτιόμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο. Οπόπο. Άλλη πλευρά του ταλέντου του με το ποδόσφαιρο, ο Μιχαλάρας. Ναι, δεν ξέρω αν διάλεξε λάθος δρόμο, νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι γεννήθηκε για να τραγουδάει. Θα ξαναβρει το δρόμο του στις επιτυχίες, θέλω να πιστεύω, γιατί αγαπάμε και περιμένουμε πώς και πώς τα επόμενα του τραγούδια.

Αυτό είναι το επισφράγισμα του ανθρώπου και όχι μόνο του ηθοποιού. Είσαι η καλύτερη μαμά στον κόσμο και εγώ το πιο τυχερό παιδί, είπε η κόρη της Τζένι Μπότσι για την Τζένι Μπότσι. Κωστάκι σε γουστάρι, χωριάτισα. Νομίζω ότι, παιδιά, εντάξει, είναι όταν μεγαλώνουν, όταν περνάνε λίγο τα χρόνια, οι προτεραιότητες αλλάζουν. Στην αρχή θέλεις να είσαι επιτυχημένος, να είσαι σεξι, ειδικά οι γυναίκες, να, την ομορφιά τους, τα την επιτυχία, τα λεφτά, ένα καλό αυτοκίνητο, ένα στάτους να γράφουν για μας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, να μιλάνε για μας. Αργότερα τίποτα από αυτά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Γυρίσαμε πίσω και εγώ ένιωσα βαθιά υπερηφάνεια για το παιδί μου, έγραψε η ηθοποιός μετά το ταξίδι που έκανε με την κόρη της στη Τζιά.

Αυτά και με αυτά θάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
0: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: είναι θυμό.
1: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Κωνσταντίνος Αργυρός θα δώσει μια συναυλία για πρώτη φορά στο Παρίσι. Τώρα, παιδιά, να έρθουμε λίγο στα καλά μας. Να έρθουμε λίγο. Αγαπάμε ο Κωνσταντίνος, είναι καταρχάς προσωπικός φίλος. Πάρα πολύ καλό παιδί, εξαιρετικός τραγουδιστής. Αλλά τώρα να σας πω κάτι, αυτά τώρα είναι ξεμοράματα τώρα. Ποιο Παρίσι? Ποιο Παρίσι? Να πάει να πει τι στο Παρίσι? Αθήνα μου, Αθήνα μου, ελεύθερος για μια ζωή. Εντάξει, δηλαδή να τραγουδίσει για τους 500 φοιτητές που θα γίνουν 1500 εκεί οι Έλληνες. Και θα βάλουμε και άλλους 2000 εκεί επίσημους του Παρισιού και να πούμε: α, το γέμισε ο Αργυρός στο Παρίσι. Δεν είναι κακό, αλλά όλα αυτά μου ακούγονται λίγο κάπως σαν, πώς να το πω, διεθνή καριέρα. Δηλαδή αυτά τα συζητάμε ακόμα για τη Βύση και γελάμε έτσι. Προσπάθησε 4 φορές να κάνει διεθνή καριέρα και τρώγε πόρτα στα αεροδρόμια. Δηλαδή, έλεος. Αγαπάμε Κωνσταντίνο, όπου και να τον βρούμε θα πάμε να τον δούμε, να τον ακούσουμε και να διασκεδάσουμε μαζί του. Αλλά μαζευτείτε αυτό με τα Παρίσια. Μαζευτείτε λίγο.

Netflix, που δεν το γουστάρω για πάρα πολύ για άλλους λόγους δικούς μου, θα σας πω ότι πολλές φορές με τραβάει πάνω του ενώ δεν το γουστάρω, και μία από αυτές τις φορές έχει έρθει ντοκιμαντέρ για τον πρώτο τίτλο του Σουμάχερ, η γέννηση ενός τρέλου, η ζωή και η πορεία του Σουμάχερ, όχι του Σουμάχερ του τερματοφύλακα, του Σουμάχερ του αγώνων του οδηγού Φόρμουλα 1. Η παραγωγή παρουσιάζει άγνωστες πνιγές, πτυχές της δραματικής σεζόν του 1994 μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν από κοντά την αρχή της ιστορικής διαδρομής του Γερμανού πρωταθλητή. Θα το δω, η αλήθεια είναι. Σουμάχερ 1994, The Birth of the Legend, σε σκηνοθεσία της Κριστίν Φράιταγκ.

0: Είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
7: Υδρόγειος 106,9.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
3: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
3: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
4: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
3: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
3: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
4: Και 2810-34-1019.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Υδρόγειος 106,9. Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Πέμπτη σήμερα, like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Και σήμερα πολλά τα νέα παιδιά. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες, ξεκινάμε.

0: έχει γίνει με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Άλλος με τη σκηνή στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Βγήκε και ο Τσαλίκης, ξεσπάθωσε και είπε ότι ο Μέγα Αλέξανδρος δεν κινδυνεύει από τη μουσική.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Δεν μπορεί να με κρατήσει ο εαυτός μου. Σε κανέναν δεν ανήκω, είμαι δικός μου. Δεν μπορεί να με κρατήσει ο εαυτός μου. Σε κανέναν δεν ανήκω, είμαι δικός μου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μοναδική προσφορά των Κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα μέσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Survivor. Διαβάζουμε εδώ πάλι για το Σταύρο Φλόρο, παιδιά, που εξηγεί, λέει, τους λόγους που κατέθεσε αγωγή 100 εκατομμύρια κατά Τζουν και παραγωγής. Ναι, αλλά δεν εξηγεί τους λόγους, παιδιά, γιατί το έκανε. Έτσι διαβάζουμε, εξηγεί και τίποτα δεν εξηγεί.

Μίνα Καραμίτρου για την αποχώρησή της από το Open. Τι είπε? Ότι προέκυψε κάτι καθαρά προσωπικό, το οποίο δεν μπορούσε να το προσπεράσει.

0: Μπα, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολείο Μουστάκας.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
5: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
6: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
5: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
7: Κατέβα από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810-344-988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Υδρόγειος 106,9.
16: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Λιβάνης. Χώρισε το ζευγάρι έτσι με την Ανδρομάχη. Γιώργος Λιβάνης Ανδρομάχη. Τέλος παιδιά το ζευγάρι. Πολλά βίντεο είδαμε και πολλές φωτογραφίες με το ζεύγος το καλοκαίρι. Λοιπόν, τι είπε ο Γιώργος Λιβάνης? Είπε ότι το καλοκαίρι που δεν θα ξεχάσει είναι αυτό με το γιο του και δεν έκανε καμία αναφορά για την Ανδρομάχη.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, είμαι από αυτούς που τα θέλουν όλα. Λένε Κριός, Σταύρος, Λέων, Ζυγός και εγώ Καιρός.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες Babylino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
5: Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Και μιας και γίνεται ντόρος για τον Αντώνη Ρέμο, πάλι και σήμερα θα βάλουμε Αντώνη Ρέμο. Δεν μου άρεσε να λέω εντάξει.

Κούκλος, παιδιά, κούκλος. Ποιος? Ο Φίλιππος Κούρκουλος, ο γιος της Λάτσι και του Νίκου Κούρκουλου. Πήγε στο Ρωμαίο και τράβηξε τα βλέμματα. Είναι ίδιος ο μπαμπάς του.

Αγαπημένοι μου φίλοι, πολλά είπαμε και σήμερα. Ένα δύο ώρο ολόκληρο μαζί, με πολλή μουσική και πολλά νέα από τη showbiz, gossip και όλα τα viral. Εδώ στην εκπομπή Like στη Μουσική. Σας περιμένω αύριο. Να μου προσέχετε. Γεια σας.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 2844 95
2: και 2810 34 10 19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα, εκεί όπου για τις επόμενες δύο ώρες κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από όλα τα υπόλοιπα και ταξιδεύουμε παρέα στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας, και σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο της εβδομάδας. Δεν είναι ακόμα Παρασκευή, αλλά πλέον σιγά σιγά έτσι τη βλέπουμε. Οπότε όλοι όσοι έχετε ήδη κουραστεί από meetings, υποχρεώσεις, μετακινήσεις, όλο αυτό το από Σεπτέμβρη ξεκινάμε δυνατά για δύο ώρες, χαλαρώνουμε λιγάκι, μουσική, ταξίδια, τα δικά σας μηνύματα και φυσικά το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Όλα εδώ, πάρτε θέση, απογείωνα μας.

Η Πέμπτη έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, παιδιά. Είναι η μέρα που ξαφνικά αρχίζουν τα. Τι θα κάνουμε αύριο, θα φύγουμε κάπου, θα πάμε για ένα τελευταίο μπάνιο το Σάββατο, να κλείσουμε κάτι, θα βγούμε, θα έρθουμε από εκεί. Κάπως έτσι, ενώ θεωρητικά είμαστε ακόμα μέσα στη εβδομάδα, το μυαλό έχει αρχίσει ήδη να οργανώνει το Σαββατοκύριακο. Εγώ πάντως είμαι πάρα πολύ υπέρ των μικρών σχεδίων. Δεν είναι το θέμα να φύγει και τρεις μέρες κάπου. Μπορεί να είναι ένας καφές σε διαφορετική γειτονιά, ρε παιδί μου, σε μια κοντινή παραλία, μια βόλτα που έχεις καιρό να κάνεις. Αρκεί να υπάρχει κάτι μικρό μπροστά σου και να λες, ωραία, αυτό το περιμένω, για μένα είναι νούμερο ένα αυτό. Παιδιά, κάνει τις μέρες μου να περνάνε λίγο καλύτερα, είμαι σίγουρη και τις δικές σας.

τα σημερινά μας χρόνια πολλά. Σήμερα 10 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στις πουλχερίες της παρέας μας. Γερές, χαρούμενες, μια ωραία μέρα θα ευχηθώ. Πάρα πολύ σπάνιο, δεν ξέρω και κανέναν με αυτό το όνομα, αλλά μπορεί κάποιος εκεί έξω όντως να μας ακούει. Και αν έχετε τα γενέθλιά σας ή γιορτάζετε έτσι κάτι special σήμερα, να περάσετε υπέροχα, να το χαρείτε, να του αφιερώσετε το χρόνο που του πρέπει, αυτό θα πω εγώ. Χρόνο βέβαια που πρέπει θα αφιερώσουμε και στο επόμενο κομμάτι, που νομίζω ότι λίγο πολύ οι περισσότεροι

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Μικρό travel hack σήμερα που μπορεί πραγματικά να σας γλιτώσει από ταλαιπωρία. Πάμε λίγο στα ταξιδιωτικά μας. Πριν φύγετε για ένα προορισμό που δεν γνωρίζετε, μην έχετε απλώς το όνομα του καταλήμματος μέσα στην εφαρμογή της κράτησης. Κάντε πιν την ακριβή τοποθεσία στο χάρτη. Κρατήστε λοιπόν screenshot με τη διεύθυνση. Και αν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, αποθηκεύσετε και όπως γράφετε στην τοπική γλώσσα, έτσι, για να είστε σίγουροι ότι θα το δείξετε κάπου και θα καταλάβουν που πάτε. Γιατί υπάρχει εκείνη η υπέροχη στιγμή που φτάνεις πολύ κουρασμένος, δεν έχεις καλό ίντερνετ, το κινητό έχει 3% μπαταρία και προσπαθείς να εξηγήσεις σε κάποιον πού ακριβώς θέλεις να πας. Εκεί λοιπόν ένα screenshot μπορεί ξαφνικά να γίνει ο καλύτερος σας φίλος. Μικρή προετοιμασία πριν φύγουμε, πολύ λιγότερο άγχος όταν φτάσουμε. Αυτά τα αφήνω εγώ εδώ να πέφτουν, γιατί ξέρω ότι κάποιοι από εσάς σιγά σιγά μπαίνετε στη διαδικασία και κλείνετε κάτι φτηνά εισιτηριάκια του Νοέμβριου που είναι κατεξοχήν έτσι μήνας με πολύ χαμηλούς ναύλους. Οπότε έτσι το λέμε, ρε παιδί μου, προετοιμαζόμαστε.

0: γίνεται.
1: Να σας θυμίσω κάπου εδώ τη γραμμή επικοινωνίας του Flight Mode. Εδώ είναι ανοιχτή. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πετριανού και ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show. Περιμένω τα νέα σας, τις αφιερώσεις και τις μουσικές επιλογές σας. Όλα ό,τι θέλετε είμαι εδώ. Σήμερα δεν θα σας ζητήσω να λύσετε μεγάλα διλήμματα. Στείλτε μου απλώς ένα γεια και πείτε μου πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Πού σας βρίσκει αυτή η Πέμπτη, στη δουλειά, στον δρόμο, σπίτι. Ή μήπως ήδη κάπου με βαλίτσα δίπλα σας για τους πολύ τυχερούς. Εγώ ανοίγω τα μηνύματά σας και συνεχίζουμε.

Και σήμερα θέλω να σας δώσω μια διαφορετική ιδέα για όσους βρίσκεστε ή ταξιδεύετε στην Αθήνα. Πάμε λίγο στα πολιτισμικά μας. Μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, συνεχίζοντας το θέατρο Δώρα Στράτου στο Λόφο του Γλωπάπου, οι παραστάσεις ελληνικών παραδοσιακών χορών. Το συγκρότημα αποτελείται από 75 χορευτές, μουσικούς και τραγουδιστές και παρουσιάζει χορούς και από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας με αυθεντικές φορεσιές, μουσικά, όργανα και τραγούδια. Η παράσταση διαρκεί περίπου μια μισή ώρα και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο να θυμόμαστε πως ταξίδι δεν σημαίνει απαραίτητα να φύγεις εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Ακόμα και αν ζεις στην Αθήνα, μπορείς ένα βράδυ να κάνεις κάτι που κανονικά θα έκανες αν ήσουν τουρίστας. Γιατί όχι, γιατί πολλές φορές γνωρίζουμε καλύτερα τους προορισμούς τους οποίους ταξιδεύουμε από την ίδια μας την πόλη. Δεν ξέρω, είναι λίγο παρατηρημένο το θέμα, για δείτε το κι εσείς.

0: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
1: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
4: Και βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.
10: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

κάπως έτσι περάσαμε ήδη τη μισή απόσταση. Η δεύτερη ώρα του Clyde Mode ξεκινάει τώρα. Λίνα Πατρινού μαζί σας και συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερη μουσική και τα δικά σας μηνύματα. Και σήμερα θα κάνουμε την δεύτερη ώρα λίγο πιο χαλαρή. Γιατί Πέμπτη απόγευμα έχουμε πλέον δικαίωμα να αρχίσουμε να κατεβάζουμε λίγο ταχύτητα. Η δύσκολη πλευρά της εβδομάδας είναι σχεδόν πίσω μας και μπροστά βρίσκεται το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, βρίσκεται και το άνοιγμα των σχολείων έτσι με το καλό από αύριο. Οπότε, όσο να πεις, δεν είναι και για πάρα πολύ ξεκούραση και θα έχουμε τώρα το Σάββατο και τη Δευτέρα ψώνια για σχολικά, για τέτοια πράγματα κτλ. Οπότε, έχουμε μπροστά μας. Έχουμε κουράγιο, θα πω εγώ. Κουράγιο, παιδιά. Ας αφήσουμε το επόμενο κομμάτι λίγο να μας βοηθήσει.

Λοιπόν, τις προάλλες κάποιος με ρώτησε και ήθελα και εγώ να το κάνω έτσι εδώ στον αέρα. Θέλω να κάνουμε σήμερα λοιπόν ένα μικρό νοητικό παιχνίδι. Έχετε μόνο 48 ώρες. Παρασκευή βράδυ φεύγετε και Κυριακή βράδυ πρέπει να είστε πίσω και υπάρχει ένας μόνος κανόνας. Δεν επιτρέπετε να πάτε κάπου που έχετε ξαναπάει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να ψάχνουμε νέες μικρές αποδράσεις. Γιατί συνήθως όταν έχουμε μόνο ένα διήμερο καταλήγουμε πάντα στα ίδια μέρη επειδή τα γνωρίζουμε. Αν όμως ανοίξουμε το χάρτη και κοιτάξουμε τι υπάρχει σε απόσταση 2 ή 3 ώρων, ξαφνικά εμφανίζονται δεκάδες επιλογές. Μικρά χωριά, λίμνες, παραθαλάσσιες πόλεις, ορεινοί προορισμοί. Ό,τι θες. Ό,τι θες. Και μπορεί το επόμενο αγαπημένο σου μέρος να είναι τελικά πολύ πιο κοντά από όσο νόμιζες, έτσι. Δηλαδή, ας το σκεφτούμε και λίγο. Ας δούμε για κάτι καινούριο, ρε παιδί μου. Πάντως, μιλώντας για καινούρια, εγώ έχω μια τάση πάντως σίγουρα να πηγαίνω ξανά στα ίδια και στα ίδια. Τώρα μην βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Όπως μου αρέσει να απολαμβάνω και επιτυχίες που έχουν μείνει χαραγμένες στο μυαλό μου, όπως αυτό εδώ.

0: αλλάξουμε κατεύθυνση. Το Flight Mode αφήνει για λίγο τους χάρτες και τα ταξίδια του σήμερα και γυρίζει προς τα πίσω. Σας δίνω μια οδηγία. Μην ψάξετε αμέσως στο μυαλό σας ποιος λέει το συγκεκριμένο κομμάτι. Αφήστε πρώτα να έρθει η ανάμνηση, γιατί είναι το σημερινό μας μουσικό flashback και έχει σίγουρα σκόπο να μας κάνει να νιώσουμε πολλά συναισθήματα.
1: Flight Mode Flashback.

0: Είναι 7:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Λοιπόν, λίγο πριν ήμασταν στο παρελθόν, επιστρέφουμε στο σήμερα. Καταρίνα Λιόλιο και Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας στο Flight Mode. Και πλέον έχουμε φτάσει Πέμπτη, άρα είχατε αρκετές μέρες για να αποφασίσετε έτσι σε ποιον θα μπορούσατε να γίνει συγκεκριμένη αφιέρωση. Δεν θέλω ονόματα, επαναλαμβάνω, δεν θέλω ονόματα. Εμείς είμαστε εδώ για τη μουσική και μόνο. Τα υπόλοιπα θα τα λύσετε μόνοι σας μετά την εκπομπή. Για ακόμα μια μέρα, λοιπόν, δυναμώνουμε την ένταση. Flight Mode, το τραγούδι της

τούτο και με εκείνα ήρθε για την προσγείωσή μας. 2 ώρες πέρασαν πραγματικά πολύ γρήγορα και θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρέα, για τα μηνύματα, για τις μουσικές αφιερώσεις εδώ. Αύριο έχουμε Παρασκευή, πράγμα που σημαίνει ότι στην επόμενη πτήση θα έχουμε και το καθιερωμένο top 3 της εβδομάδας. Μέχρι τότε, μην προσπαθήσετε να χωρέσετε όλη τη δουλειά της εβδομάδας στις τελευταίες ώρες της Πέμπτης, θα πω εγώ. Ό,τι προλάβαμε, προλάβαμε, υπάρχει και το αύριο, ε! Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας, Λίνα Πατριανού, να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Ραντεβού αύριο, Παρασκευή, στην τελευταία μουσική πτήση αυτής της εβδομάδας. Έλεγχε μαζί μου δίχως να το κατα...

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρόταση ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: Είμαστε έτοιμοι! Και 1, και 2, και 1, 2, 3,
1: μπούλινες!
0: Γιατί δεν σου αρέσει! Για 2 ώρες θα είναι κοντά σας ο Γκρινιάρης, το Αγγελακόπουλος!
2: Για 2 ώρες θα είναι κοντά σας ο ένας και μοναδικός χαμογελαστός Στάθης Μπόγμανος!
3: Για 2 ώρες θα είναι κοντά σας η ψυχή της παρέας, το χαμόγελο του παιδιού, η Μέλανη Μιλένοβα!
0: Και εννοείται δεν γίνεται να λείψει ο καβαλιέρος της καρδιάς μας και τον FM, Βασίλης Incognito.
3: Και ένα χειροκρότημα.
0: Ναι! Πάμε σε ένα μουσικοχορευτικό break και επιστρέφουμε δυναμικά, δυνατά και πάρα πολύ καλά. Μη φύγει.
3: Θέλει να συνεχίσει, δεν τη άρεσε. Θέλει να πει και άλλα για κάποιο λόγο.

0: Επιστρέψαμε Μπούρμπουλη Θροπαρέα κοντά σας και παιδιά, σήμερα γίνεται χαμός.
1: Από γιορτές.
0: Ναι, γιορτάζουμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Και σήμερα γιορτάζουν ο Κλίμης, Κλιμεντίνη, Κλιμεντία, Κλιμεντίνη, Κλεμεντίνα, Μινοδόρα, Μητροδόρα, Πουλχερία.
1: Όποτε ακούω το όνομα Πουλχερία, μου έρχεται στο μυαλό μου Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Εννοείται. Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρο, Πουλχέρι.
1: Μάλιστα. Να πω επίσης ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της αυτοκτονίας.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Και αν πάμε στις γεννήσεις, θα σας πω ότι το 1933 γεννήθηκε ο Καρλ Λάγκερφελντ, το είδωλο της Μέλανης Μιλένεβα φυσικά. Και θα αναφερθώ και σε κάποιους ηθοποιούς, όπως το Γιάννη Μπέζο.
0: Άντε!
1: Ναι, τον Κόλιν Φέρθ. Και έχω κάτι άλλο.
0: Έχω εγώ. Φερνάντο Μπελούτσι. Αργεντινός ποδοσφαιριστής. Σε παρακαλώ.
1: Επίσης, πολύ σημαντικό να πω. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά για τη Δευτέρα, έτσι.
0: Ξεκινάνε. Καλή σχολική χρονιά. Και τα μυαλά στα φρανία.
2: Ναι, σίγουρα.

0: Μελανή, θέλεις να πεις στον κόσμο που θα βρεις στα social media αυτή την καταπληκτική εκπομπή?
1: Θα μας βρείτε στα πολύ όμορφα ευπαρουσία στα social media μας. Στο υπέροχο Instagram θα μπείτε μέσα και θα πατήσετε Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
0: Την είδες να πίνει κάτι πριν ξεκινήσουμε?
2: Από την διωμένη Μελανή. Ακούσατε τα social media της εκπομπής.
1: Δεν τελείωσα. Και θα μπείτε στο στην υπέροχη σελίδα μας που θα δείτε ένα cover με Μπουρμπουλήθρες γαλάζιο.
2: Είμαι η Μέλανη και μόλις τελείωσα. Μέλανη, τελείωσες?
1: Όχι.
2: Ακόμα.
0: Για πες.
1: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μην το ξεχνάτε, εκεί θα μας βρείτε.
2: Αυτό ήταν.
1: Αυτό ήτανε.

0: τώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 2824 50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη μέχρι και την Κυριακή. Γουρουνοπούλα 4,95 και χοιρινός λαιμός 5,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
6: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλή Θρησκείες και Κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω μία σημαντική ερώτηση και στους δυο σας.
1: Μάλιστα. Για πες. Είμαστε όλα αυτιά.
0: Μέλλον, Μιλένα, βάσει κάτω το κινητό σου και δώσε μου, παρακαλώ, όλη σου την αμέριστη προσοχή. Θα άφηνες την Αθήνα για να ζήσεις σε κάποιο νησί για πάντα?
2: Νησί,
0: και
2: όχι.
0: Και αν πιο νησί.
2: Εγώ βουνό θα πήγαινα.
0: Έβρισα νησί με βουνό, πήγαινε σαν Μαθράκι.
2: Δεν ξέρω τώρα, μα έπιασες λίγο. Δεν είμαι προετοιμασμένη.
0: Έχεις πάει ποτέ, Μέλλανη, στο Σαμοθράκι?
2: Όχι, θα θέλα πάρα πολύ να πάω, θα μ' αρέσει.
0: Είναι ορεινό νησί.
2: Ναι.
0: Είναι μόνο βουνά. Βουνά, ναι. Πυκνή βλάστηση, φύση, φουλ.
2: Τότε θα πήγαινα στο Σαμοθράκι.
1: Εγώ δεν θα πήγαινα στο Σαμοθράκι.
0: Εσύ που θα πήγαινες?
2: Εσύ που θα πήγαινες?
1: Στην Κρήτη. Στην Κρήτη.
0: Ναι. Θα πήγαινε στην Κρήτη.
1: Θα πήγαινα, ναι. Θα πήγαινα γιατί αφενός δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι σε νησί, επειδή είναι τεράστιο, έτσι.
0: Μα το θέμα είναι να πας σε ένα νησί για να είσαι χαλαρός και να μην έχεις αυτή την τρέλα.
1: Ωραία. Τότε αν το θέτεις έτσι, θα πήγαινα στην Άνδρο.
2: Άνδρο!
1: Ναι, γιατί είναι και κοντά στην Αθήνα και συν το γεγονός ότι η Δήμητρα είναι από εκεί, οπότε.
2: Ωραία.
0: Πάμε σε μουσικό διάλειμμα.
2: Εγώ και Εύβοια θα πήγαινε.
0: Σταμάτα, Μελανή. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, και θέλω να σας ρωτήσω εάν τώρα το καλοκαίρι βλέπατε στην τηλεόραση ένα συγκεκριμένο κανάλι που έβαζε ελληνική ταινία back to 80s, 90s.
1: Δεν έβλεπα καθόλου τηλεόραση.
2: Καθόλου. Ούτε εγώ.
1: Καθόλου δεν είδαμε στο.
2: Εγώ έβλεπα βουλγάρικη τηλεόραση.
0: Είχε ελληνικές ταινίες, φάση όμως Στάδι Ψάλτη, Μουστάκα.
1: Να σου πω. Είχε ο Θείος Μονίτζα.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν
1: το θυμάσαι ο Θείος Μονίτζα.
0: Κρις Φέτας.
1: Το ξέρεις.
0: Κρις Φέτας.
1: Κρις Φέτας, αγάπη μου.
2: Κρις Φέτας. Ξέρω.
1: Τι το πες.
2: Φέτας. Ο γνωστός.
1: Το νιτζάκι.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Οκ. Είχε, ρε παιδί μου, Στάδι Ψάλτη, Σωτήρη Μουστάκα. Δηλαδή αυτές τις κλασικές ταινίες, έτσι.
1: Είδα πρόσφατα μία από αυτές. Είδα μία με τον Ψάλτη. Και ήταν τόσο καλτήλα.
2: Τι ήτανε?
1: Καλτήλα.
2: Τι είναι το καλτήλα?
1: Είναι.
0: Πώς να το λες και τρας. Ναι,
1: είναι τρας.
0: Ναι, δεν είναι. Εντάξει.
1: Δεν τρας, είναι καλτ. Είναι κάτι άλλο. Όπως το τρας είναι και το καλτ. Ναι.
2: Πρώτη φορά το
1: μάθει.
2: Ακούω.
1: Και καλά, κλασικό.
2: Τα είναι τη νεολαία.
1: Εμείς έτσι μιλάμε.
2: Έτσι, εσείς νεολαία.
1: Έτσι μιλάμε. Εμείς πριν το 79.
0: Θα πάμε όμως σε ένα break, γιατί το θέμα μου είναι άλλο. Δεν είναι μόνο. Δεν έχει κάνει ταινίες. Θέλω να γυρίσω να σας πω μετά.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, επιστρέψαμε και σας έλεγα λοιπόν για τις ελληνικές ταινίες. Το θέμα ποιο είναι, ότι είχα εγώ έναν ενθουσιασμό ότι θα δω πάρα πολλές ταινίες, έτσι. Έρα να παίζει τις ίδιες και τις ίδιες.
1: Τι εννοείς, μέσα στην ίδια εβδομάδα?
0: Ναι. Σου πω τώρα παράδειγμα. Το Καμικάζι Αγάπη Μου.
1: Ναι.
0: Έτσι, Στάθης Ψάλτης. Λοιπόν, πρέπει να το έπαιξε 13 φορές.
1: Τι λες, ρε?
0: Ναι.
1: Αλήθεια λες?
0: Δεν σου κάνω καθόλου πλάκα.
2: Δηλαδή μέρα παραμέρα, ας πούμε.
0: Μπορεί να το είχε. Όχι, μπορεί να μην το είχε μέρα παραμέρα. Μπορεί να το είχε και την επόμενη. Ή μετά από δύο μέρες.
1: Ή το μεσημέρι και το βράδυ.
0: Ναι, για παράδειγμα το άλλο με τον Μουστάκα που κάνει τον Κοκό, το φωτογράφο που πάει στην Κύπρο. Και λέω, βάζεις αυτή την ενότητα.
1: Που την ονομάζεις.
0: Ναι, και τι είναι γκασμάδες δεν βάζετε, δηλαδή, από τόσες πολλές ελληνικές ταινίες.
1: Υπάρχουν άπειρες ταινίες.
0: Δεν καταλαβαίνω τη λογική, δηλαδή. Τι να πω.
1: Είχανε μικρή ταινιοθήκη.

0: πείρα μας μας έφερε στο ίδιο τραπέζι. Και κι ακριβώς κατάλαβα μαζί σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτηθεί.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
2: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
1: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
9: Και 2810-341019.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, και μιας και δεν είμαστε απλοί άνθρωποι, είμαστε και λίγο
1: intellectual.
0: Μπράβο, ή elegant θα έλεγα.
1: Elegant, καλύτερο το elegant.
0: Θέλω να σας μιλήσω για μια βίλα στη Γαλλική Ριβιέρα.
2: Α, για πες, μήπως πάμε και την πάρουμε και την αγοράσουμε.
1: Μέχρι τώρα η Μέλανη περιμένει να αγοράσουμε νησί.
0: Ναι, εντάξει, αλλά άμα είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί να μην την πάρει τη βίλα? Γιατί θεωρείται ένα από τα καλύτερα ακίνητα στον πλανήτη.
1: Γιατί?
0: Κοστολογείται 26 εκατομμύρια δολάρια.
2: Πόσο?
0: 26 εκατομμύρια δολάρια. Είναι σαν τροπέ.
2: Κοίτα, βάλουμε και τρεις μας από λίγα. Μπορούμε να
0: σου πω κάτι τώρα. Το σαν τροπέ υποτίθεται ότι είναι ένα κοσμοπολίτικο μέρος. Έτσι, στην Γαλλική Ριβιέρα.
1: Αν βάλουμε όλοι από λίγα, μπορεί να βγάλουμε εισιτήριο για να πάει ένας. Και να πάει μόνο, όχι να γυρίσει.
0: Λοιπόν, το σαν τροπέ, για να καταλάβετε, έγινε γνωστό επειδή πήγαινε εκεί η Μπριζίτ Μπαρντό. Και λέω, πήγα να δεις πώς είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, ο influencer, αυτός που την εποχή εκείνη ήταν μια ηθοποιός, να μπορέσει να επηρεάσει τον τουρισμό μιας περιοχής. Δηλαδή, σκέψου στην Ελλάδα τι γινότανε το 1960-70 στα Καμένα Βούρλα. Που τα Καμένα Βούρλα θεωρούνταν ένα άκρος κοσμοπολιτικό μέρος.
1: Αλλά το Σαντροπέ πήρε άλλη τροπή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με και τραγούδια βγάλανε.
2: Ναι, στο Σαντροπέ.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Δεν λένε στα Καμένα Βούρλα. Πάμε για νύχτες. Δεν λες στα Καμένα Βούρλα.
2: Κοίτα, αν τα Καμένα Βούρλα είχαν άλλη ονομασία, μπορεί να πήγαιναν και καλύτερα.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν νομίζω ότι είχα κάνει.
1: Πώς ήθελες να λέγεται Βρεβούρλο? Πώς θέλεις να τα λέμε?
2: Δεν ξέρω, κάτι έτσι λίγο πιο elegant και intellectual.
1: Να τα λέγαμε.
0: Το σπίτι λοιπόν αυτό, η βίλα, ανακοινήθηκε, λέει, πλήρως το 2014, και άμα δεις τώρα φωτογραφίες, δηλαδή είναι απίστευτο, λέει, το τι μάρμαρα έχει μέσα τώρα και τέτοια, δηλαδή, και η θέα βέβαια που βλέπει η θάλασσα και τα λοιπά, δεν είναι μπροστά στη θάλασσα.
1: Σε τα Καμένα Βούρλα.
0: Ναι, μπράβο, ακριβώς, ένα ίδιο πράγμα, ναι.

0: Επιστρέψαμε δυναμικά. Εδώ η γνωστή παρέα μαζί με τον Στάθη Μπογδανώτη, Μέλανη Μιλένοβα και τον Ντόλι Αγγελακόπουλο. Και τι σας έχω?
1: Τι μας έχεις?
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανη.
2: Είναι τέλειο που η ενότητά της έχει ολοκληρωθεί.
0: Εννοείται, έχει περάσει από πάρα πολλές φάσεις.
2: Είναι σαν να ξεκινάει καινούργια εκπομπή αυτό.
0: Έχω να σας πω, παιδιά, για τον Τζενάρο Πελισία. Η Πελιτσία.
1: Ναι. Ο οποίος
0: είναι, άκου τώρα να δεις τι κάνει ο άνθρωπος, δοκιμαστής καφέ στην Αγγλία, του οποίου η γλώσσα θεωρείται τόσο σημαντική που κατάφερε να την ασφαλίσει για πόσο, λέτε?
1: 1 εκατομμύριο.
2: 100 εκατομμύρια.
0: 10 εκατομμύρια λίρες.
1: Ασφαλίστη. Σοβαρά μιλάς τώρα?
0: Ασφάλισε τη γλώσσα του για 10 εκατομμύρια λίρες. Δηλαδή,
1: πώς έχει ασφαλίσει τα πόδια της Τζένιφερ Λόπεζ?
2: Δεν θυμάμαι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτός να πιει καφέ και του καεί λίγο η γλώσσα. Γιατί με να μου καίγεται καμιά φορά με τον ελληνικό. Πληρώνεται.
0: Μάλλον θα πληρώνεται.
2: Αν του καεί η γλώσσα. Από δικό του λάθος.
0: Εγώ τι μπορώ να ασφαλίσω?
2: Σε το μόνο που μπορείς να ασφαλίσεις είναι η πόρτα. Έτσι όπως είσαι αδύνατη να μπεις από κάτω να μην μπαίνει αέρας. Να μπεις χαραμάδες.

Είναι 9:30. Υβρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδε, κυρίε και κύριοι, επιστρέψαμε και σα έχω εγώ μια άχρηστη πληροφορία που είναι κανονικά άχρηστη. Όχι σαν τι αειδίε που λέει η Μέλανη.
1: Για πες.
0: Μα λέει πώ ασφάλισε τη γλώσσα του. Δεν ξέρω καν το όνομά του.
1: Το όνομα δεν είπε.
2: Τον είπα!
0: Δεν το θυμάσαι καν.
2: Πενέρο. Το μικρό
1: ναι,
2: το θυμάμαι.
1: Ναι, κάτι σε ίτσι.
0: Λοιπόν, εγώ έχω κάτι πιο γρήγορο.
1: Τι.
0: Πώς λέγεται αυτό το scratch scratch.
1: Ποιο scratch scratch, ρε.
0: Scratch scratch. Ένα είναι το scratch scratch.
1: Στα παπούτσια.
0: Παντού.
2: Α, αυτό, λέγεται.
0: Αυτό το scratch scratch.
2: Κάτσε, το ξέρω εγώ τώρα αυτό. Ναι, το ξέρω.
1: Ναι, σίγουρα το ξέρει. Δεν μπορεί να το ξέρει.
0: Εγώ το βλέπω γραμμένο και το έχω διαβάσει 6 φορές για να το πω.
1: Για να το πει.
2: Για πες.
0: Συνδετήρα γάντζου και βροχή.
2: Ναι. Δεν θυμόμουν το συνδετήρα, το θυμόμουν γιατί το είχα συνδυάσει με κάτι άλλο.
1: Συνδετήρα γάντζου και βροχή.
0: Συνδετήρα γάντζου και βροχή στο scratch scratch.
1: Ποιο το σκέφτηκε αυτό το όνομα, το οποίο παραδόξως είναι πολύ ωραίο.
2: Αυτό νομίζω πρέπει να είχε βγει, τώρα το είχα διαβάσει πολύ παλιά, δεν το θυμάμαι. Από τα καράβια.
1: Από τα καράβια.
2: Ναι, πρέπει να βρω όμως το κείμενο να σας το διαβάσω.
0: Εντάξει,
2: να
0: το βρεις μετά. Λίγο αερολογίες
2: αυτά. Ναι.
0: Επίσης δεν ξέρουμε πώς λέγεται το κλιτς κλάτς.
1: Ποιο κλιτς κλάτς.
0: Αυτό το...
1: Είπαμε.
0: Αυτό το που δαχτυλό παλαμοκροτάμε.
1: Έλα, αφού το έχουμε
0: πει. Αυτό το κλάτς που κάνουν τα δάχτυλα. Finger
1: δαχτυλο, ναι, δαχτυλοκροτούμε, αυτό λέμε.
0: Δαχτυλοκρότημα λέγεται.
1: Ναι.
2: Πάμε σε ένα break, σας παρακαλώ πάρα πολύ.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, και δίνω πάσα στη Μέλανη Μιλένοβα για να μας πει
1: τα social media. Λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, πού θα μας βρείτε?
0: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
1: Παναγία μου, Παναγία μου. Το προσπερνάμε αυτό και ελπίζω να μπείτε στα social media, να μας ψάξετε, να γκουγκλάρετε στο search Μπουρμπουλήθρες Radio Show στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπείτε, κάντε τα like σας, τα follow, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες. Direct messages ξέρετε, εσείς τα έχετε μάθει, εγώ είμαι απλά εδώ να το υπενθυμίζω, εσείς τα ξέρετε. Και εννοείται μας στέλνετε τα μηνύματά σας με οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε εδώ πέρα μαζί.

0: Κυρίες και κύριοι, η στιγμή αυτή του αποχωρισμού είναι και η χειρότερη στιγμή στην εκπομπή μας.
1: Εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτή η στιγμή. Δηλαδή δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ναι, αλλά έχεις όμως την προσμονή για την επόμενη.
1: Ναι, γιατί θα ανανεώσουμε για αύριο εννοείται το ραντεβού μας. Αυτός ήταν ο Στάθης Μπόγδανος.
2: Στο μικρόφωνο.
1: Στο μικρόφωνο.
2: Απέναντί μου ακριβώς είναι ο υπέροχος, μοναδικός Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Και φυσικά η γλυκιά φωνή του ραδιοφώνου, η Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και ο πολύ αγαπημένος μας καβαλάρης Παύλα Καβαλιέρης, καβαλιέρος και όλα
3: Καβάλος.
2: Ο καβαλιέρης τι είναι? Είναι σαν τον καμιλιέρη. Ο καμιλιέρης των FM. Ποιος? Ξέχασε και το όνομά του, παιδιά.
1: Ο Βασίλης Ινκόγκλητο.
2: Ήταν εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, και μέχρι αύριο ένα μεν να πούμε.
1: Bye.

Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και μπροστά μας έχουμε δύο ολόκληρες ώρες για να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, τις δικές σας επιλογές και τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Φύγαμε να ξεκινήσουμε.

0: Νύχτα στα FM.
1: Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτα και πάρε δρόμο. Μια...
0: Νύχτα στα FM.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM Summer Edition, τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού. Από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάμε κανονικά την εκπομπή μας. Πάρτε το κινητό στο χέρι, στείλτε μας μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51. Ζητήστε μας το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα για να μεταδώσουμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει. Έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν

0: τα χέρια και χορεύεις και το...
1: Και κάπου εδώ τελειώσαμε την εκπομπή μας νύχτα στα FM Summer Edition και από εβδομάδα από Δευτέρα δηλαδή 14 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε κανονικά με τη νέα σεζόν. Καλό σας βράδυ, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς τα λέμε από Δευτέρα.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

Και κάπου εδώ τελειώσαμε την εκπομπή μας νύχτα στα FM Summer Edition και από εβδομάδα, από Δευτέρα δηλαδή, 14 Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε κανονικά με τη νέα σεζόν. Καλό σας βράδυ, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς τα λέμε από Δευτέρα.

Χωρίς ντροπές σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Ευανθία, Ευάνθιο και Ευφρόσινο. Σαν σήμερα το 1611 επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διόνυσο II καταλαμβάνουν 1000 τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθονται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, με συγχωρείτε και πάλι, τον οποίο γδέρνουν Παναγία μου ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν το προνόμιο που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. Τρομακτικό ήταν αυτό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

Χωρίς ντροπές σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο τελευταίο Summer Edition Tips. Γι' αυτό λοιπόν πάντα power bank στην τσάντα, ιδιαίτερα σε εκδρομές, παραλίες και πολλή ώρες μετακινήσεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και που να βρίσκεσαι και δεν θες να ξεμείνεις από μπαταρία.

Τα social media είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκολία για να συναντιόμαστε και να επικοινωνούμε. Για να θυμίζουμε ένας τον άλλον ότι υπάρχει ένας ουσιαστικός και άμεσος τρόπος για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ακολουθήστε μας. Εκεί σας περιμένω για να μας ταγκάρετε με τα ωραία σας story, με τα τραγούδια που γουστάρετε, για να μας κάνετε τις δικές σας προτάσεις. Δεν χωράνε ντροπές και δισταγμοί. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι ο πιο όμορφος τρόπος και ο πιο άμεσος τρόπος για να γίνει η σχέση μας πιο δυνατή.

0: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο τελευταίο Summer Edition Tips. Γι' αυτό λοιπόν πάντα power bank στην τσάντα, ιδιαίτερα σε εκδρομές, παραλίες και πολλή ώρες μετακινήσεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και μία από τις ταινίες που με έκαναν πραγματικά να ξεκαρδίσω στα γέλια είναι αυτή, We Are The Millers, Jennifer Aniston και Jason Sudeikis κάνουν την ταινία ξεχωριστή. Τέσσερις άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους παριστάνουν την τέλεια αμερικανική οικογένεια για να περάσουν απαρατήρητοι σε μια παράνομη αποστολή. Από εκεί και πέρα όλα πηγαίνουν θεαματικά στραβά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής έχει τελειώσει. Εγώ θα υπενθυμίσω ότι μας βρίσκεται και μας ακολουθείτε στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, αλλά και φυσικά το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαστε εδώ, εδώ θα είμαστε, δεν κουνιόμαστε κυρίες και κύριοι, τέστης επάλξης, τελευταίοι των Μοϊκανών και διάφοροι άλλοι τέτοιοι περίεργοι τίτλοι ταιριάζουν απόλυτα, γιατί θα τα λέμε κανονικά καθημερινά.

0: γέλιο μου δάκρυ.
1: Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και μία από τις ταινίες που με έκαναν πραγματικά να ξεκαρδίσω στα γέλια είναι αυτή, We Are The Millers, Jennifer Aniston και Jason Sudeikis. Κάνουν την ταινία ξεχωριστή. Τέσσερις άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους παριστάνουν την τέλεια αμερικανική οικογένεια για να περάσουν απαρατήρητοι σε μια παράνομη αποστολή. Από εκεί και πέρα όλα πηγαίνουν θεαματικά στραβά.
2: Η ώρα είναι 2.